0: Γιατί ρε, τη σπατσού κοπή παιδί μου ήταν για σπαταγή για γουαρίδι και οφέτη. Για να κάνω για την άπο, μου λέει ότι θα βγάλω να κάνω την πιούπη.
1: Για κύριε Νεγέ, η κουά έχω έναν τσιτσέ καμπρίτι να μπριπέκι. Σε τεπώ μια κουά χατάγια εγώ έχω να κάνει καρικιά με το κέντρο online, σημαίνει κάπου να είναι ένα βίσα κάτ.
0: Για έχω κουά γουανή και έχω να είναι παν κάνει κορά γιόν να ουφόν. Σειρά βάτα παν παμ τικτόκ, ρο Νεγέ.
1: Κουιράνι κουγκουί, ηράγει την πιπή τη οντάβια χαραώνα. Κάνω κουπό για γιο χωρίτακι να έχω την πιούπη να για να πέτρε triple four at the free line. Κορεϊτάκι κάλιο για ποντίκι να πέω πόχα. Μιράγει την πέση. Σίτε πάει από να κάνει νομίζω από την ίντερνετ, ότι βίσα χάρη.
0: Για άλλη από την αγκλήπη τη ρηγιάν, άκεται να γόνα κοκκί, αλλά άκεται πέρι τα κατηγρά είναι άρι. Όχι από το απα που νοήνα ούτε για ρηγιά είναι νοή γιατί. Τε χάρα να είναι, τε παγαντάει, τε τα βάνω, τε παγαναγοντάει. Αγια βουέω, βιούδι, αϊπούν σάκι τζιό με τα μκόι. Γιάμαν.
1: Γιάννη, γιάμαν μαν, το γονιό να μιέγα να μπαχούρι και έχω να γονάγω. Έχω να νικαπώ αν τσόκεν anytime. Εσύ καθάβα και πένα για γιάμ ίντερνετ, αλλά βίσα χάρη.
0: Ya ya bunang kan try jaga gay ba ya bunang save ya ya time.
1: Ba ya kin kai, ya nang pe pe tang kai ya ro ya na customer ste bi u bi bu kin ka bu wan de to kin. O sa ki si nga ya ni ne bun dang in ta ni on ta ta ro ai tai na.
2: Na ko ya ana customer sna ko de POB ake akapong na de prepaid meter. Kama ako ng kay, ni Kapoy, ami tokens online sim and kapunganan na mi Visa card. Ipaisi, imeno, o, itauroy, itay na. Kau ba ang website PUB at www.pub.com.ki o na kun, the customer portal, ibukin na. Yay ang karang, kupos, kupuero, imet yan ba? Dita ginapoyra, nawan tamakuri yon, tinamba at 444 ibukin po kam. Kamukon na panori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

Γιατί εγκαγάωκι με ρούγι το πότα νάμε. Άι καραπάτι πήρε αγαρόι δε τάου τέγαν καί. Πάει που νου μόνο παγερόι με ρούγι το πότα νάμε. Αν είχο τα γέννη μάνα, αν έτερε τον τώρα και γύσιμες, ενέν κυρέπε τον τώρα και απουρήρη γύσιμες, υπουγήν τέως, αν είναι κανέν τον τώρα και ανυπούαν, αι άρι να χωνε πέγατε εκείνη τα χαϊτά. Τέρα είναι τα γύρια γέ, αν είναι άρι να χωνε πέγαν, πα πόγαν με ρούγι το άμετα, και τα έχουν ηγετηρίτα. Εγώ ρίλε και μέγουν τη γρυπές. Πατώ ασύο νόβου είμαι ούγω, αου, που γίτανε τη μέγω. Αν τίτα ούτε αγαλείο τέρα αγαρόι, εκατία τέως, αν είχο τα γέννη πακανόν τέως, σύβησε σαν. Σε πέσει και να γε τη μάγια. Να κοπήσει μα, αγε τα κανάν τη μάγια. Τα ουρόι του κόκκινα για χάχ. Τι, παρεμπονέπεν τη τα ουτία, παρεμπε πέρι. Εγώ. Είχαν κατήρεν τη τε μερού ρόγιου. Πάει γούρι να τη πήρε τα μέρου για ρόγια του νόρα. Για γραμπέ τα ανάκια μου μιλάει. Σπίκα. Αν δεν είναι κανένα το ηρώ, ηραβούια μου δίκη. Τα γούνα κατήρεν καρό κοντέμα. Έρχουν το κύρα, γιατί το κύρα είναι μια ουαγιού, αρέσει και απέρα. Με, τα πέρα καγάωκι. Αν δεν για τα ούτε έκανε, ήρθε η νόρια να καπίνε τίποτα νόμετα, από το πάνε και είπε σπάτη. Εκαίνω ρόνε με το νόρα και ιδέω, σύμφισης, πάνε να είναι τα μέρο. Αν από νόρια να πάνε καρκή πάει το νόρα και είναι καί. Αν δεν τα ούτε έκανε, εγώ απέγε επίσης να έχουν τα καπίνε τα μέρο. Γιατί, ένα άκη τεράκι. Πάνε τα γάωρουν με κάνε τα ούτε έκανε. Με την πέρα κακάω. Με ρούγει το πότα νόμι. Όπως φύγα. Αν δεν είσαι αντί γυρίνη, είναι καλό αν γυρίσεις μας. Αν δεν είσαι αντί. Δείτε για όλα εγώ να πω, επόνοι που είμαι ρούγει το όμι. Και αν άνομα είναι ουσίρα, όνια τάγταν, δεν στέκει κανά τάγταν με για παιδιά. Είσαι εμείς αντί γυρίνη, είσαι εμείς αντί γυρίνη. Κρίσιμες, πού είναι και εκείνο που έπαιρνε πεντήτη η κυρίνη, λίγο τα γυμνάρικαν του. Άου, έχα γάω και με ρούγει το πότα να με. Κονώναν τα ούτε αγαίω, έτσι μέσου. Εκεί πέρι, πέγαινε από μόνο, που κλείνει με ουρόγει το πότα να με. Είναι κακάω κυρίω. Εν, σπίγα. Τότε ράρικε να μονεδία, να που έπαιρνε ο ουγέι, κακάει τα ούνα κοντό νόρκι. Α, που γίνει και τεπίρε έναν κακάω κυρίω. Με ρούγει μου. Πον, είναι αμέτα μου, να καπαίει αν κυρίπες να κοντάει κανένα ρόγο. Ετά που τερα όρομο. Εγώ και συνέχεια τι σουα. Σουα είναι τεάωθ. Πατήτα ούτε αγαλείο, γιατί τα τι σουα. Υπό και είναι τεάωθ. Γιατί καπάκανε, γιατί, ακέα, ετούμ. Ήταν την πήρα. Ετά εκείνα και μόνο ρόγον σε έγιναν το COVID-19. Δεν σε μάμα να κρύβεσαι τι έκανε τέτοια άλλη. Τι θα ούτε έκανε, ήρα να νον τέτοιο σύνδεσης. Αν το πρώτο εγώ, επένει νύρα και τέτοια άλλη. Αν όπως πήγα, οι πόνοι να νερούν την ρίδα και τέτοια άλλη, οι τόπο για κοιτά την πέρυκη. Αν και ούτε εκείνα και ρόχον σένα αν καλύτερα και μάγα ήρα, αν το τόπο, με άμα μοιράγει πάει, εγώ ρε ρόχον σένα γιόν, κρύβες τέτοια άλλη. Ενώ όλοι ρόχον να κοιέκει. Ένα χαρίκα τα κανάγα να παίρνει με τα κάνει κρύπες και ένα. Όλιο, ήουν εκείνη την καπινίδη την τεταία. Ας έμαχα πρανό κονέρα τα πιμένη μηνύτα. Πάμε να κάνει σαν έκανε έναν μανάν καόρι άπα. Εγώ μου πω τι έπα, ένα σύριο άμετα. Εγώ να νόχον καόρι κονέρα έναν καρό κονέρα τα τεόρα κυρίου νερούν και σύριο κονέρα καπέν. Ας χάει χάει εγώ. Καί τα καπέν έπαιν τα μέρο αν βούπουρε σαίνα. Τα καπέν έπαιν τα μέρο αν πάει νόρκ. Έρεσε νερό με νόχονα. Άι καμιά ούνε προκονσέιν τη Ταϊάν, πάει να προύβ, να χωντει ο ανάγκα, πάτε ένα κανέναν το COVID-19 που έτα ουρόι. Άι ένα κανέναν το πενόχο για χάνει το πότα νόματα. Ρόχον τη ζέιν να κυρίβες, έκει ρόχο με το COVID-19. Άι ένα προύβ να πέω, πάει φέκτ, να χωντει ακούσει τη τέτε. Αν καρό κασά καριέγια, με δεν είναι και το πρωτοχό. Αν έτε με να κάνει να τα ακούτε, τα κάνει την αγώ, μπέ, αγώ να έχουν πούσει μάια. Τη ζέιν αν, να καγούμερ παγώ, ξέναν το άνοιγε πέρα. Μην κάνω να είδαμε. Μα για να έχω. Για να έχω. Με τα καντάνη γαρή. Α, γέρω εγώ το COVID-19, μα είναι ουάκια. Αν γύρουμε με την μέρα, το άνοιγε πέρα, είναι χοντή γιατί ήταν. Αν και με ούτε, για να είναι για να έχω τη διάρκεια. Τι σε είναι άρρη, έχει καμιανό. Αν είναι πηγαίνουμε από ούτε να έχουμε καμιανό, για να είναι καμιανό είναι. Παρ' γίνουμε με κοινή ανάκη. I trust

Καμιά πέρα είναι με όλοι την κρυπέ στην ουγγίντε, ως την τελειαγιού, εγώ βρήκα μου καμπάνε και η ΑΣΥ και να τα άγινα ράνα κρυπέ στην Insurance Corporation. Νη κατανοτά αμεσέβερσε σαϊκά, αφού να είναι κατά να καουπαίμ, γκέτε οι κρυπέ. Μα γερετά ήταν παραγωγή νέα, με νίκο η κοϊ, πάει που ρόι, όι με τη ρόι, γιόν τέιν τε παχαμάνι νη που ρόι, αϊκά πονσί το γουάνα τάινα νη παχαμάνι. Όπου χατανά και νεπεντεμέν, το γουάνα τη ρίκη, να ρουν αϊκά το γουάνα. Fire another allied pearlis. Kumeka duraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyan pororoi insurance yon fire and other allied pearlis. Taparangoi de sabisinis, kipun nam private house. Emetiroi or pororoi, mayarewewa kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kien business. Menturaraki, kekapuan pairike kapupura, narun okinakwakin na mouse. Menipuan mamananga, anaurupai tiang puaka, kiepakarakin tehaye pupura. Και εκεί πέρα έχω γράψει ένα μάους από απεστηρική. Ωα, Marine Insurance. Και η ΑΕΣΥ έχω να αναπαινικά με ένα κομμέν άναγα να καπώ να πάει νηρικερία και με ένα πώς, αμίντζιν, αλλά να πάει να κον να χάω και έχω χαμένη να είναι. Όχι, που να καπώ να πάει και να κον να αντί και να κον βάτα πέουα, αλλά να ρικερία και με ένα πώς, είναι ανώνη με ράβα. Marine Transit. Και είναι πέτε πόρο ρόι να καπώ μη υποκίνη καμένουαν, ραράιν αμ κακό μεν τέπε το γουάνα να κον τέπε το γουάνα, υποκίνη καρουγουάνα να κον αμ άπε μαχώρο υποκίνη πιστινέ, σαν πονή καμή ακε καμαϊάμουα, καρουγουάνα μη κακό και πάει να κον μοιάωση να κον τετάπαρο κομμέα καγιάι. Αούα, the motor vehicle insurance. Kumeka te uruaki na konna mka ki am bus ki am truck ari ku kamene na ibukin na miyango ni karikira ke e popua ho amene ka kura khaya urin karikia na te harangi ni popua ha owa yenta ya kuna onime ki na pahina kuna roi ni kawa ki na am pahina ku e kham na ikai ibukin kawa kham am karikira ke e yang kawara te KIC pahina angani ku tirau temui roi o teme su roi ibukin tu pahakin am kapuane pai inanam tepong to wana me to wana ki Te KIC eta roi ni kapu mi on wakin da batan te kha te urupai na konna na pai te men na ke me on te men na ari e ri kere ke yai am ka ob na hoya am ba sen sa ni mewa workman compensation ko ta roi ngoi de sa makuri ni kapu mi me on nam sa makuri ngane ngane kapu ni pai na ni karawan na makuri na wan de makuri Ayo pun tu wana mai bokon anak apu mi te KIC. Erang ini kahawa ki ibu kim gue te saka makuri. Ena kona ni kaira miao nakon te kata merua ibu kim buokan ka tian roi suwa. Me angan ka makuri. Pena menu roi yam sa makuri. Ina nun ka penian ta meruan te tararua e kuro roi. Ena kami anu kone pang gue te saka makuri. Me nitiran ka pena mani aru kona ria ina etara nangaya. Ina nun te kapone pai tu wana mai tu wana. Uringa, papun tapi mkwe eko kamakuri ya napota nomita kiripes. Pakuri ya nipusmaya takabuomi na konti sa makuri, mkana ya kapuani pai inanon karawana na piaku kikim. Ngayari, angan kia isi temi yakuwaki, tena tepa amka nganga ay. Oi, tukonuwa e travel insurance. Punti pororoi ni kapuomi, eko na ni kamenoko inanon namtay ni mamananga yanang o inanon ni merawa. Te pororoi ya yu, arina kona ni kataniko inanon manangam kana aruna pa, aku pena pia nipua ampa inanon manangam naruna. Am suitcase, am mana ni mana, am laptop, ki am pai di kita pewa. Aku kuna ane penika boy am pai noraki, ki am pai di kita pewa. Aku kuna ane penika boy am pai noraki. Aki hari kini nana mana ngam ian am travel insurance. Mungkin aku kari nanti dia noraki nanti ni mana. Inapun sih kini nana kita kanwan tepo me kita kapuomi kita claim form. O am receipts, ang kanaku ki men mananga mane, o kaku wan, e aku kariki yampai nora kinanun namtai ni mananga, inanun namtai ni mananga, ariya kiri kiri ki me ora ki me maina. Ibu kin nami kan kami ata tari ki yon na kona services te Kiribes Insurance Corporation, kawari rang kain nana main office ipai riki, kitari puni rang te nampa, e isuwa ni me wakia, wowa wowa onua wowa isuwa, ki isuwa ni me wakia, tapuru wowa onua wowa wanua. Kami ya ki Christmas, tapu eran o Reina, Rita kini mangan na rafisi London ni Christmas ni nampa, aisuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia, kepon roko ni kawarira na wante makuri.

0: Για τα ρίου, τη σπατσού καμπριβέτ, μύτα, για σπαταγία, για γουαρίδε και αφουέτ, για χανά καμπιά την από μολιά, τα γουαρτάει να γόντε βιούπι.
1: Για κύρα νεγέ, η γουά χωνάν σε τσέ καμπριβέτ, να μπριβέτ, και. Σε τεπώ με γουά χατάει, αγουά χωνάν κάνει καρικιά με τόκεν online, σήμεν καμπογανάν να βίσα κάτ.
0: Για γουά γουανί, για χωνάν έπαν κάνει κορόιο να φόν. Σε τα παμπάμ TikTok, ρόν νεγέ.
1: Που ηράνι κονκούι, ηράγινι πίπι, τι οντάβε χαραώνα. Κάνω εγώ πού για γιο χωρίτακι να χωρίτε PUP να για να πέτει 344 at the free line. Χωρίτακι να κάνει για ποντέ για να πέτει από χα. Μιράγει να πέτει εσύ. Σύντε πέτει από να κάνει να μην ποντέ ίντερνετ, ότι βίσα χα.
0: Για ποντέ να πει τη ρηγιάν, άκαιτε να κονα κοκί, ο άκαιτε πέρι τα κατηγράει να ρε. Ο για ποντό από που είναι ούτε για ρηγάει να νοεί, τε χάρα να είναι, τε παγαντάει, τε τα βανό, τε παγαναγοντάει. Αγια βουέι ο VUD, αγιον σάκι τζιό με τα κόλ.
1: Yaman, Nayane, Yaman man, to hunin and mingam, namakuri ke honahonaho, honan kapuan token anytime. Sikakawa, penayam internet, awam visa card.
0: Yaya bunang kan try jaka gay, baya bunang save yayao time.
1: Payakin kain, yaman baby tang kaya ruya makastamas the BUV, bukin kapuan the token. Osaki singa yan, yan bundang in tabi, on tatawroin tayna.
2: Oya ang customers na ako the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online sim and kapong na ami visa card. Ipaisi imeno o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer photo ibukin na. Iyong karanga. Kupos. Kupuero ro. Ima ti ambawa. Data ki na koi ra nawan ta makuri yon ti namba e 344 i bugino po kam. Kamko na nabe nori ra updates o official information yon na ra website e www.pub.com.ki. PUB. We say what we mean. We mean what we say.

Κατανόητον για τα αποτελέσματα, Building Permit and Fees Regulation 2026. Επουβρέει τε πότα γίνει μακουρί, υπουκίνει μακουρίαν καρικίδατε, όχατι με το αν κορακορα νικόγον καμί, παίσαν τα πάτα κυρών τε κέπινετς, The Building Permits and Fees of Regulation 2016 να μετεπί με το αν ασούν, τε ρίκια ιό. Τε σου αγιού, εχατιάγει υπουκίνει καμέα τα ατάκινη τέικα αγαίνα νουάκι, να ρουν το αν απον, αρόν πόχο να χαγάνει καρικέ τε χαριέια, υπουκίνει τε μακουρίν κατέιτε. Ουόα τε παγαμάνε υπουκίνει καρέια χαν, αμ κατέιτε. Τε νουά, αρόν σουάνναν κατέιτε. Τε χάουα, τε χασουά υπουκίνει να κυράνναν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει ο Γκόγουρα, ο Νίκα Καταουράει ο Γιόν Κάι, η Χωραουάκη Μάιν Μακουλιάν, Σουάν Τεχατέιτε Απού, ο Ιρακίνη Κανόντε Σουάγιο. Το Γκόγουρα να φοιάται ποτέ νόμι, τα Χαϊρακή, η Ρόνα να ζήνεται μίσε, με έναν αραπατά, a quality control and inspection division. Είναι έναν ταίν το Γκόγουρα, ο να ζήνεται quality control and inspection division, αναμακούρι μετά να πέπε, καμπάνα νικατέιτε, τα ανημακούρια τα κατέιτε, τα ανημακούρτάμι, Ανόμετα τα τεταλτέχα, όχι τα πιο αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περίγιου, όπου το χάν το χαταουρόι, παινέιρα σουάν τα χατήτη. Η μάη χαραβαγήν τα χατήτη, ο ένα πουντέι τα πότα νόμετα και χωράκι, ακένα χατήτη, πάνα τα ρε παγιέι, καίνα νουακίν τα χαριέια, γιόν νουακίναν, αγια χατήτη. Η χαραβαγήν έπεπα, ένα ατάκι ρούε τα πότα νόμετα, παγιά και γονά νουάκι τα χατήτη, να κέν τα χαριέια. Υπουκίν το χωρόν το χωράγιο, ο ένα πουντέι σε παγουάκιν, an official Facebook page μίση, ο ID μίση website. Sites on the February kitab on Kongra. Ibukin Rongrongon Epani Norita Kime Anasim Demise at the Quality Control and Inspection Division.

Κατανοείται να βοηθάει από τα νόματα Building Permit and Fees Regulation 2026. Επουγουρέ είτε πω τα χέλημα κουρί, υπουκίνη μακουρίαν καρικίδα και όχατι με το άνω κορακορά νικόμουν καμή, παίσαν τα πάτα κυρών τα κέπινετ, the building permits and fees of regulation 2026 είναι να τεπίμε το άνω σούν, τελειδική αιώ. Τε στο αγιώ, εχατιά και υπουκίνη καμέ τα ατάκιν καϊκά αχαίνα νουάκι, να ρουν το άνω αρών που έχουν αχαγάνη καρικιά τε χαριαία, υπουκίνη τε μακουρίν κατέιτεϊ, ουόα τε παγαμάνη υπουκίνη καρικιά χαμ, αμ κατέιτεϊ, τε νουά, αρών σουάν αμ κατέιτεϊ, τε χάουα, τε χασουά υπουκίνη να κυρά να νουν σουάν τε Τι ονόμα να μαγαίνει να κοαγουρά, όνικα κατά ουράια γιον καί για χαραλάκι μάιν μακουλιάν, σουάν τε χατεϊτή από, οϊρακίν ικανόν τε σουάγιο. Τε κοαγουρά να χωγιάτε ποτέ νόμι τε χαϊρακί, ηρών να ναζίμ τε μίσε, μεν να ραπατά, a quality control and inspection division. Είναι νέντα είναι το κοαγουρά, ο ναζίμ τε quality control and inspection division, αναμακούρι μετά να πέπε, καμπάνα νικα τεϊτή, τάνι μακουρία τα χατεϊτή, τάνι κορτάμι, Ανώμετα τε τα ουτέχα, ο ταβιού αρήκη, νικα παραπαρά τα γαίνει περιαγιού, όπου του χάντα καταγρόι, παενέιρα σπον τα κατήτη. Η μάγια καραβαγήν τα κατήτη, ο ένα πουντέι τίποτα νόμετα και ο κοράκι, ακένα κατήτη, πάνα τα ρέα παγιέι, καίνα νουακίν τα χαριέια, γιόν νουακίναν, αγια κατήτη. Η καραβαγήν έπεπα, ένα ατάκι ρούε τίποτα νόμετα, παγιά και κονά νουάκι τα κατήτη, να τα χαριέια. Υπουκίνη το χρόνο το καγουράγιο, αν απονυπένε στην παγουάκη να είναι official facebook page μίση, όχι μίση websites, όν τα πιο αρή κοιτά από την καγουρά. Υπουκίνη το χρόνο να επανή νωρίτα και με ανασύνδε μίση, the quality control and inspection division.

Όταν ήταν στην Νεφρή, καρικιά μότα φωντσίν, έγινε κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανάνα, καβαρανικά για να στο αβότα φόνη που κέν πόκαν. Για και ο κιόκι, τα ήτα παρά. Κόνα τε είναι το αντώνε, με αβότα φόνη τα είναι. Όταν ήρθαν οι κανοί πιταν σεν να κον τίσεν, καρικιά αν καν τίσεν να μάγαν να κο βότα φόν, ο αν τα ουρό είναι πεν καρινά και να μην τα ρεπούν και τα γεύε ακό. Καβαρίραν καν, κόνα τε με τα είναι πω, με αβότα φόν. Τα ρεπονία, αντρε, το γόνα ακιά ακιά. Υπόκειν πανίν τον ρόμονα. Τα πού αν τάτα σε μικάι, νόρι ερα πόρο ρόι έκαμε τη ρόι που κεν κοκονάνα πεν καπού ακανού αν αν τάτα σε με νωρίαν τεστά το γόνα το γόνα το γόνα το πόκι ιόν broadband data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone Together Weekend. Σιπάτε τα νύρα με ένα service Vodafone ιόν σιπάκι να μπάτα να κοίγε ροάμ. Τα πού πένα κοίγε μκόρακι και ροάμ με να μπτα ρεπούν και broadband data. Ωραία στα, το one at the one at the one at the body, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, μη κάνω εγώ να μπαίνει τα νύρα. Α, με ναι, γερόγω, ρόγω, τα πέγω, αρα, πότακι να μ' ακούρει μέρα business, α, καμπάνα είναι νεντέγα από ναι. Ayon, Mary FM 89.9 na ipon to wana rin kay diminis yung mga nuwa na mga rin na kung kanong ram na ito wana rin katanwata na nukawaki.